πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Γεια σας κυρίες μου και κύριοι, να έχετε ένα πολύ ωραίο...
2: Εσείς χαρά σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, τι εννοείς, και Δευτέρα.
1: Και Δευτέρα, την ξεχνώ τη Δευτέρα.
2: Εντάξει, δεν ισχύει η αργία για όλους, έτσι, για αρκετούς ανθρώπους.
1: Δεν ισχύει για όλους, νόμιζα ότι είναι για όλους.
2: Όχι βέβαια.
1: Όχι,
2: για το δημόσιο ισχύει, στον ιδιωτικό τομέα οι εταιρείες δουλεύουν. Απλώς παίρνει ο εμπορικός κόσμος αργία για τις παραπάνω ώρες που δούλεψε το Πάσχα.
1: Κατάλαβα.
2: Έτσι, γι' αυτό είναι κλειστά τα καταστήματα τη Δευτέρα. Και εμείς δεν θα είμαστε εδώ σαν άνθρωποι του πνεύματος. Θα είμαστε την Τρίτη. Έτσι.
1: Τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές πραγματικά είναι στην παρέα μας. Η βιομηχανία Ζυμαρικών, η καλύτερη μέλισσα. Η Alphagood με πάρα πολύ ωραία επιπλά. Και το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ιδιαίτερα.

0: 2310-266-683.
1: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: για το τι έχει προκύψει σε όλα τα social και συνεντεύξεις και κουβέντες για την ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Πάντα, μα ξέρεις τι ωραίο στοιχείο έχεις εσύ, ότι είσαι πάντα επίκαιρη.
0: Όχι, δεν είναι θέμα επικαιρότητα τώρα. Περίμενε, γιατί τι.
1: Εσύ, αυτό εξαντλήθηκε πριν 10 μέρες.
0: Ο Σμαραγδής μίλησε πάλι και ήταν πολύ.
1: Μίλησε.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα είπε, μίλησε ο Νόλαν, έληξε το θέμα. Τι σοφία είπε ο Σμαραγδής.
0: Ο οποίος είναι κάθετα απέναντι.
1: Ωραία, μπράβο. Και άλλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σε πάω στην
0: Εσύ
1: Ιταλία.
0: Εσύ πώς το βλέπεις, γιατί δεν το
1: σχολιάζεις. Δεν με αφορά καθόλου.
0: Καθόλου, θα καθόλου. Τη δούμε την ταινία όμως.
1: Θα τη δούμε, δεν με αφορά όμως αυτό, δηλαδή δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα

0: Είναι μια ωραία ταινία ή δεν είναι? Σε πάω στην Ιταλία, όπου είχαμε μια πραγματικά συνήθιστη δικαστική υπόθεση γύρω από το δικαίωμα πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων. Είναι 19. Μια τουρίστρια που μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο λέει: εγώ δεν θέλω εμφιαλωμένο, θέλω νερό βρύσης στα γεύματά μου.
1: Μπα.
0: Και λέει: χρεώστε το μου και αυτό, αλλά δεν θέλω το εμφιαλωμένο. Της βάζανε ένα τραπέζι, αυτό το 0,75, 7 ευρώ ανά φιάλι.
1: Τι τη βάζα?
0: Φιάλι, εμφιαλωμένο.
1: Ναι.
0: Λέει ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, θα πρέπει να έχω πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Διεκδικεί αποζημίωση ύψους περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.
1: Μα.
0: Τα ιταλικά δικαστήρια ωστόσο δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Παιδί μου, όμως, όταν ο άλλος μένει στο πεντάσπρο, ειδικά στην Ιταλία, δεν ξέρω τώρα, δεν διευκρινίζεται που, αν ήταν στη Ρώμη. Όταν λέμε πεντάστερο στη Ρώμη, μιλούμε πάνω από το χιλιάρικο η διαμονή, 1,5.
1: Τόσο ακριβό.
0: Στη Ρώμη, ναι. Και σου λέει, γιατί αφού παίρνεις τόσα πολλά λεφτά, τι θα βγάλεις από τα 7 συν 7 συν 7, άντε σου λέω 3 φορές την ημέρα κλπ. Δεν ξέρω. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό.

0: Η μέρα αυτή δεν είναι ότι την έχουμε διδαχθεί στα σχολεία. 29 Μαΐου, και αναρωτιέται τι μέρα είναι, ρε παιδιά. Είναι η άλωση της πόλης, Ήμαρτον. 1453, από αυτά που πρώτα μαθαίνεις στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Η πόλη σε άλλο, πόσο κράτησε η πολιορκία πριν πέσει η πόλη, ένα χρόνο.
1: Πω.
0: 1924, ανήμερα δηλαδή της ιστορικής επετείου της αλώσεως της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ. Τι σημαίνει ΑΕΚ, ποια είναι η ακροστοιχίδα?
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται το άλφα.
0: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης.
1: Κωνσταντινούπολης, μάλιστα.
0: 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, 7 από αυτά διεθνή.
1: 53.
0: Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 73 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι. Είναι 1996 όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ανήμερα αυτής της επετείου. Πράγμα που έγινε πριν λίγα χρόνια. Από γεννήσεις το 35 σαν σήμερα ο Κώστας Καζάκος, που δεν ήταν μόνο Έλληνας ηθοποιός, ήταν και πολιτικός.
1: Ναι.
0: Και από θανάτους σαν σήμερα το 17 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπότε σήμερα θα έχουμε, φαντάζομαι, αφιερώματα για τέτοια πράγματα.

0: Επειδή λέγαμε πριν αυτά για την Ιταλία, έχω επιστολή με Ιταλία, παιδιά. Το αγόρι μου πήγε Ιταλία χωρίς να μου το πει. Οκ, και...
1: Όχι, όχι.
0: Είναι... Να διαβάσω την επιστολή.
1: Αν είναι σχέση, τι μία αρχίστα και...
0: Έχω σχέση εδώ και 1,5 χρόνο με ένα παιδί. Η σχέση μας κυλούσε αρκετά όμορφα και ήρεμα.
1: Αρχίζει το κοροϊδεύει τώρα, κυρίες μου.
0: Όπως πριν λίγες μέρες το αγόρι μου είπε πως πρέπει να πάει στο χωριό του να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Για λίγες μέρες είπε ότι θα λείψει. Μετά από 4 μέρες που ήδη υποτίθεται πως ήταν στο χωριό, με παίρνει τηλέφωνο από την Ιταλία. Μου είπε ότι δεν κατάφερε να με ενημερώσει νωρίτερα γιατί ο κολλητός του που μένει εκεί δεν ήταν στα καλύτερά του και πήγε να τον δει. Κάπως άστησα με όλο αυτό, αλλά δεν θα μπορούσα να με ενημερώσει ότι πάει. Έστω ένα μήνυμα, κάτι ύποπτο συμβαίνει, αλλά δεν μου έχει δώσει και ποτέ αφορμές για τέτοιες καταστάσεις. Τι να κάνω, τίποτα να μην κάνεις. Να δεχτείς αυτό που σου λέει αφού δεν σου έχει δώσει αφορμές.
1: Ναι.
0: Είναι στο χωριό, τον παίρνει ο άλλος χάλια. Τι.
1: Μπορεί να ήταν και προσχεδιασμένο και λέει, ας πω ότι θα πάω στο χωριό για δουλειές.
0: Γιατί τι θα έλεγες, θα έρθω κι εγώ στον κολλητό.
1: Ξέρω εγώ.

0: Έχουμε χορηγούς Alpha Good, Βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, Μάρκετς Μασούτης και Ουζερή Πομπόκος στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1 Radio TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ανέβασε μια φωτογραφία, παιδιά, η κόρη της Ντίνας Τριάντη, η Ευαγγελία, στα social, για να μας δείξει πώς είναι η μητέρα της σήμερα. Η Ντίνα Τριάντη, για εσάς που δεν θυμάστε, είναι η Λίτσα στο Ζήκο, αυτή που ερωτεύτηκε ο Ζήκος, ο Χατζηχρήστος, και είχε ερωτευθεί τον νομικό η Ντίνα Τριάντη και τα λοιπά. Καταλάβατε όλοι, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει την ταινία Το Ζήκο, αυτή την, πώς το λέγεται, της Κακομοίρας.
2: Είναι Το Ζήκο.
1: Της Κακομοίρας είναι ο τίτλος. Έγινε 90 χρονών λοιπόν η Ντίνα Τριάντη και ανέβασε η κόρη της μια φωτογραφία όπως είναι σήμερα. Και λέει, βρήκα μια κακοτραβηγμένη φωτογραφία. Της έβγαλα, λέει, ήταν από παλιά γενέθλια και τώρα, λέει, που κλείνει τα 90, της έβγαλα μια καινούρια για να αποκαταστήσω την τιμή της. Έχουμε και ένα πρόσωπο όμορφο, λέει. Πραγματικά είναι γλυκύτατη. Έχει κάνει δύο γάμους η Ντίνα Τριάντη. Από τον πρώτο γάμο απέκτησε αυτή την κόρη, προφανώς, στην Ευαγγελία. Και με ο δεύτερος γάμος, Σωτήρη, ήταν με τον Καλονό, για μένα, φαντάζομαι και για πολύ κόσμο, Λάκη Κομνηνό.
2: Καλονός ο Λάκης Κομνηνό.
1: Κούκλος. Κούκλος της εποχής.
2: Οκ.

0: Σε πάω στη Ρωσία. Είναι το Αστραχάν της Ρωσίας. Μες στη στέπα βλέπεις έναν τούβλινο φάρο 20 ορόφων που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Και λες, ρε παιδιά, τι δουλειά έχει στη στέπα?
1: Τι δουλειά έχει ο φάρος, ναι.
0: Κι όμως, ο φάρος έχει και όνομα, λέγεται Πετρόφσκι. Το 1741, όταν ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας έδωσε την εντολή για την κατασκευή του φάρου, όλη η περιοχή αποτελούσε μέρος της Κασπίας θάλασσας. Είχαν νησιά εκεί που φιλοξενούσαν ένα λιμάνι όπου μπορούσαν να κυροβολήσουν τα πλοία. Αυτός ήταν ξύλινος, κατέρευσε, ήταν μια σφοδρή καταιγίδα. Το 1876 ανεγέρθηκε ο τούβλινος φάρος με χιτοσιδηρές σκάλες, με γερές πλατφόρμες και έτσι κι αλλιώς. Στις αρχές του περασμένου αιώνα το νερό στην περιοχή είχε γίνει τόσο ρηχό που το λιμάνι έπρεπε να κλείσει. Ο φάρος λειτουργούσε μέχρι το 30, όταν πλέον είχε υποχωρήσει η Κασπία θάλασσα εντελώς, και ο φάρος της Ερήμα είναι το σπίτι ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και τώρα τον έχουν χαρακτηρίσει εθνικό μνημείο. Δηλαδή φαίνεται παράδοξο σήμερα, αλλά πρέπει να δεις τι έχει προηγηθεί στην περιοχή. Και μιας και λέω για εκείνες τις τόσο βόρειες περιοχές, από τη λαπωνική Βαλτομπεκάτσα που κάνει στην Ελλάδα, την ξέρουμε ως θαλασσολιμόζα. Είναι ένα είδος μπεκάτσας. Είναι ένα αποδημητικό πουλί, παιδιά, που ταξιδεύει non-stop. Δηλαδή εμείς έχουμε μάθει τα ψαρόνια που έρχονται κατά χιλιάδες στην περιοχή μας. Μένουν 1-2 μήνες. Πηγαίνουν, θα πάνε πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, μετά θα έρθουν στη Θεσσαλία, θα κατέβουν. Και πάει λέγοντας. Αυτό κάνει 11.000 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για τροφή ή ξεκούραση.
1: Τι λες τώρα?
0: Τι καταφέρνει? Να συρρυκνώνει προσωρινά βασικά όργανα του σώματός του. Φτάνει στη Νέα Ζηλανδία, που είναι πια πτώμα, έτσι. Και μετά αρχίζει να ανακτά δυνάμεις και λοιπά. Ακραίο, έτσι, φαινόμενο στη φύση.

0: Η Μπριζίτ Μακρόν σχολιάζεται πολύ άσχημα στο καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί και λέει, Σωτήρη, πολλά πράγματα. Είναι ο βιογράφος Φλόριαν Ταρντίφ, γράφει, είναι καινούριο τώρα, θα το δούμε όσον ούπο, ότι η Μπριζίτ ζηλεύει τόσο πολύ ώστε θεωρεί πως όλες οι γυναίκες είναι αρπακτικά και θέλουν να τις κλέψουν τον Εμμανουέλ, ο οποίος βεβαίως ούτε λίγοτε πολύ είναι 25 χρόνια μικρότερος ο Μακρόν, έτσι, από την κυρία Μακρόν. Το βιβλίο επίσης αποκαλύπτει ότι περνάει από face control τις γυναίκες που θέλουν να δουλέψουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Φέρεται, μάλιστα λέει, ότι φωνάζει δείξε μου στο προσωπικό, απαιτώντας να τις δείξουν φωτογραφίες των γυναικών που έχουν καταθέσει αίτηση για πρόσληψη. Σχόλια της Μπριζίτ ότι δεν πρόκειται αυτή να πέρθει, δεν πρόκειται αυτή και τις πετάει τις φωτογραφίες, λέει, είναι αρκετά για να σφραγίσουν τη μοίρα της υποψηφίας προτού καν εξεταστεί η περίπτωσή της. Αν είναι ωραία δηλαδή, χου! Πώς το περιγράφεις αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολή.
0: Πώς ασχολιάζεις?
1: Δεν νομίζω καν ασχολείται με αυτό.
0: Και εγώ δεν πιστεύω ένα πολύ ταλαντούχο άτομο, κοπέλα που μπορεί να έχει πτυχία, να είναι αδιαπρέπει, να επειδή είναι όμορφη να την ακυρώσει. Δεν το πιστεύω, με την υπερβολή.

0: πήγα να κάνουν ένα πείραμα με τα φλαμίγκο, να τους αλλάξουν το χρώμα.
1: Τι να κάνουν?
0: Επειδή μου φλαμίγκο,
1: από
0: τώρα ροζέ, που είχα πάει.
1: Από
0: εγώ,
1: ροζέ να τα κάνουν άλλο.
0: Τώρα που είχα πάει στο Μεσολόγγι, πετύχαμε στη Λιμνοθάλασσα φλαμίγκο.
1: Ναι.
0: Η Κάρλα, που είναι εδώ μεταξύ Λάρισσας και Μαγνησίας, επίσης έχει πολύ μικρούς αριθμούς. Είναι φωτεινά ροζ τα φτερά τους, έτσι.
1: Τι ωραία.

0: είναι τα φλαμίγκο.
1: Όταν γεννιούνται τα φλαμίγκο όμως έχουν ένα γκρίζο λευκό χνούδι. Και θέλουν μια διετία περίπου.
0: Για να έρθουν σε αυτό το χρώμα,
1: ναι, ακριβώς. Λένε οι ειδικοί, τι τρώνε τα φλαμίγκο, με το ράμφος κάνουν αυτό το ανακάτεμα στη βάση μιας λίμνης. Όταν λέμε λίμνη, μιλούμε για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Ασία, για την Αφρική, είναι παντού, έτσι. Εκτός από την Αυστραλία. Είδα τα αναφέρει το ρεπορτάζ. Κάνουν ένα ανακάτεμα στα φύκια που είναι η βασική τροφή τους, αλλά μέσα έχει διάφορα καρκινοειδή. Λέει μικρές γαριδούλες, καβουράκια, ξέρεις, όλα αυτά. Τα φύκια είναι αυτά που δίνουν το χρώμα, και οι γαρίδες περιέχουν χρωστικές ουσίες που ονομάζονται καροτενοειδή. Έτσι, όπως το καρότο δεν σε βοηθάει στο μαύρισμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τους βάλαν ειδικά σφαιρίδια τροφής με άλλη χρωστική ουσία, την καθαξανθίνη, για να προκύψει μπλε φλαμίγκο. Εξηγούν οι επιστήμονες ότι αυτό είναι ένα πείραμα που έγινε στο ζου του Λονδίνου, έτσι, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δεν παράγονται από χρωστικές ουσίες ούτε το μπλε ούτε το πράσινο χρώμα στα πτηνά, αλλά από τη δομή των ίδιων των φτερών και την φυσική του φωτός που αντανακλάται σε αυτά. Οπότε ό,τι και να τους δώσεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, θα παραμείνουν ωραία όπως τα ξέρουμε κλπ. Διότι με διάφορες διασταυρώσεις έχουν βγει κότες που κάνουν πρασινοπά αυγά, μπλε αυγά, το ένα το άλλο, όχι μπλε, αλλά ξέρεις, γαλάζια.
0: Ναι, πρασινοπά. Ναι. Εσύ είχες και μου είχες φέρει, είχες τέτοιες κότες.
1: Δεν σου είχα φέρει, θα σου είχα φέρει από πάπιες.
0: Από πάπιες ήταν, που είναι ένα βεραμάν ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό.

0: Πολύ ωραίο τρίμερο, είτε κάνουμε κάτι είτε δεν κάνουμε.
1: Τα λέμε την Τρίτη στις 12, κυρίες μου και κύριοι, πρώτα ο Θεός, με την Alphagood παρέα, με την βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης και το Ουζαρίου Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Σας αποχαιρετούμε, να περάσετε υπέροχα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: καταραίνοντες τουριστικού σκάφους που συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Ο ψαράς περισυνελέγει άμεσα από το λιμενικό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Άλυμο προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την δεύτερη καλύτερη επίδοση για φέτος στην Ευρώπη. Στα 400 μέτρα με εμπόδια στις κατηγορίες K18 και K20 σημείωσε η Ελένη Ιακωβάκη με 57 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά στο διεθνές meeting Στίβου Βενιζέλια στα Χανιά. Κατέριψε παράλληλα τα πανελλήνια ρεκόρ στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις, σχόλια, επιθυμίες, παρατηρήσεις, όχι σήμερα βέβαια ζωντανά στον αέρα. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Μάριο Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε 8 Ιουνίου. Είχα προγραμματίσει αυτό το αφιέρωμα και λίγο είναι για την τεράστια προσφορά του και έφυγε μόλις στα 53 του. Ο Μάριος Τόκας των Ελλήνων, ο Μάριος Τόκας των Κυπρίων, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ μεγάλο έργο. Και αν ζούσε σήμερα, καταλαβαίνετε τι μουσικές στιγμές θα μας είχε χαρίσει ακόμα. Μέχρι τις 5 θα ακούσουμε εκπληκτικά τραγούδια, σας το υπογράφω αυτό. Και για να μην λέω πολλά, και επειδή γιορτάζει και η κυρία Άννα μας, ξεκινάω εκτάκτως με το Ανούλα του Χιονιά, με τον Αντώνη Καλογιάννη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ό,τι ακούμε βέβαια μουσική είναι του Μάριου Τόκα.

ακούσουμε και άλλα ορχιστρικά του Μάριου Τόκα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, όπως τα είχα έτσι βάλει, έκανα μια έτσι παρασπονδία για την Κυριάννα. Δήμητρα Γαλάνη, όποιο δρόμο και να πάρω, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, και αμέσως μετά, αν δεν γεννηθείς αστέρι, πολύ γνωστό κομμάτι με την Κατερίνα Κούγα, το έχει γράψει ο Φίλιππας Γράψας.

Γεια σου Νίκο μου από τη Χαλκίδα. Η επιθυμία σου για μένα είναι διαταγή. Θα το βάλω τώρα που ζητάς το συγκεκριμένο τραγούδι, για το οποίο είχε δώσει συνέντευξη ο Μάριος Τόκας, πολλές συνέντευξεις, μακρινό 1987, και είχε πει: παρόλα τα δεινά ενός λαού και τις καταστροφές, μαζί με τον αγώνα πιστεύω ότι οι νύχτες μας εξακολουθούν να μυρίζουν για σεμί και ο απλός άνθρωπος εξακολουθεί να ερωτεύεται και να τραγουδά. Ο έρωτας και ο αγώνας δεν νομίζω ότι είναι δύο εχθρικές έννοιες. Καταλάβατε λοιπόν ότι μιλάω για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» με το Θέμη Αδαμαντίδη σε στίχους του 40 Λιπιζάτου.

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με έναν άλλο Κύπριο, τον Μιχάλη τον Κατσιγιάννη. Θα ακούσουμε στη Λεωφόρο της Αγάπης ένα τραγούδι που εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Ανδρέας Νοφιτίδης, πάντα στη μουσική του Μάριου Τόκα.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πειρά και απειλές ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον για Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Επιθέσεις κατά του Λιβάνου εξαπέλυσε το Ισραήλ. Εντολή στον στρατό να πλήξει στόχους της Χεσμολάχ, νότια της Βηρητού, έδωσε ο Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό, το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μάριος Στόχας λοιπόν γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό. Κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι είχε κλείσει στη μουσική. Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη μουσική και έγραφε τραγούδια, ξέρετε, για το σχολείο, παραστάσεις, παρές κλπ. Όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων 1974 ήταν στρατιώτης. Και είχε πει τότε ότι είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές εμπειρίες. Τα γεγονότα εκείνα και γεμάτη πίκρα ζωή είναι πηγές έμπνευσης για κάποια από τα έργα μου. Και επειδή ήταν βαθιά πολιτικοποιημένος, ο Τόκας άρχισε να γυρίζει από πόλη σε πόλη, έκανε συνευλίες, ξέρετε, για να ψυχώσει τους συμπατριώτες του, να μαζέψει χρήματα για την ανακούφιση των προσφύγων και όλα τα σχετικά. Ήταν στο στρατό 38 μήνες, απολύθηκε και ήρθε στην Αθήνα, ήταν Σεπτέμβριο του 1975. Εκεί σπούδασε στο Εθνικό Οδείο και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνώρισε τον Γιάννη Ρίτσο και σιγά σιγά μέσα σε μια πενταετία, ειδικά μετά το 80, άρχισε να απογείωνε την καριέρα. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους ποιητές, όλους τους μεγάλους συνθέτες, όλους τους μεγάλους τυχουργούς και φυσικά όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Πραγματικά είναι τεράστιο το έργο του, θα έπρεπε να κάνουμε 2 και 3 αφιερώματα. Έτσι λοιπόν μέσα σε ένα τρίωρο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα πιο σημαντικά ή αν θέλετε αυτά τα οποία είναι πιο γνωστά, θα ακούσουμε και κάποια τα οποία δεν παίζουν πολύ στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πιο γνωστά κομμάτια που αγαπάτε και θα θυμηθείτε όσοι έχετε να τα ακούσετε καιρό. Τόλης Βοσκόπουλος, ένας έρωτας θεός, στίχους του Ανδρέα Νεοφετίδη, και αμέσως μετά ακολουθεί μια μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Μητσιά, τον Αλίτη. Εδώ ο Μάριος Στόχας έχει γράψει και στίχους και μουσική.

Μάρια από τη Λεμεσό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα γίνει μετά το δελτίο ειδήσεων των 3. Είναι προγραμματισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Γιάννης Πάριο, ζηλεύω. Και αμέσως μετά Χαρούλα Αλεξίου, ξεχασμένη αποσκευή. Και τα δύο τραγούδια συνεργασία είχαμε του Μάριου Τόκα με τον Ανδρέα Νεοφυτίδη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, έχω μια κυρία, τη Σουζάνα από την Νιρεμβέργη. Μου έχει στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα. Κυρία Σουζάνα, όλα θα πάνε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά θα βάλω το τραγούδι το οποίο ζητάτε, το είχα στη λίστα μου, από μια εξαίρετη φωνή, την Αλέκα Καναλίδου. Η κυρία Σουζάνα έχει ζητήσει το Να μη σε δω ποτέ να κλάψεις. Εδώ είχαμε συνεργασία του Κώστα Φασουλά με τον Μάριο Τόκα.

Ας τον αφήσει η Αντώνη μου σιγά σιγά έτσι ωραία, γιατί είναι πολύ όμορφο. Ο real blogger μου λέει: συμβαίνει πολλές φορές τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ραδιόφωνα να είναι και από τα καλύτερα του κάθε δημιουργού. Συμφωνώ και επαυξάνω. Real blogger. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο. Να είστε καλά. Νίκο μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο αγαπητός καλησπέρα, μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Να και ένας που είπε για τους μπαμπάδες. Να σε καλά αγαπητέ, και εσύ φαντάζομαι θα είσαι αγαπητός στα παιδιά σου. Χρόνια σου πολλά. Λέει ο Κοσμάς, πάντα μας εκπλήτεις υπέροχα, δεν κάνω τίποτα Κοσμά μου. Βλέπω ότι είσαι στην Πρέβεζα. Καστροσικιά Πρέβεζα, η Πρέβεζα με τεράστιες παραλίες, πολύ όμορφες, να περάσεις καλά Κοσμά.

Γιάννης και η Βάσο από τα Σεπόλια, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, μεσημέρι Κυριακής, χαλαρώνουμε με κρασάκι και εξαιρετικές μουσικές του Μάριου Τόκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και σε απολαύσουμε ωραίο μάτσο στο Euro. Πολλά γκολ βλέπουμε και αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ Μητροπάνου, εννοείται. Μάριο Τόκα, ίσον Μητροπάνου, Τερζής, Μητσιάς, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μια στάση εδώ, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Pro TRT 95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια. Στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην κυκλοφορία δόθηκε πριν από λίγο η δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου που είχε κλείσει λόγω φωτιάς στους Αγίους Θεοδόρους, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή παραμένει αυξημένη, ενώ κανονικά λειτουργεί πλέον ο προαστιακός. Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου είναι σε εξέλιξη και σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Φορτηγό πλοίο στον Περσικό κόλπο δέχτηκε επίθεση 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράκ και υπάρχουν αναφορές για μεγάλη έκρηξη. Η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο, απειλώντας παράλληλα να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Άνοδο 6% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στην εντατική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE εντάχθηκε η Κύπρος. Γίνεται το έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει τη σύμβαση. Η στήριξη της Κομισιόν θα φτάσει πολύ σύντομα στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. Ελεύθεροι υποόρους αφέθηκαν 10 από τους 17 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Δεν προπονήθηκε στον Ολυμπιακό Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στον πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό την προσοχή Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Να πούμε τρίτη ώρα εκπομπή ή θες να πούμε πρώτη της επόμενης?
1: Όχι, μωρέ, τρίτη να
0: τρίτη
1: πούμε.
0: Ώρα
1: ναι, ναι, ναι. Καλύτερα τρίτη.
0: Τρίτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ελένη Κατσαμπέκη και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά να σας συνοδεύσουμε όσους επιστρέφετε και μας ακούτε.
1: Και με τον Γιώργο Παγάνη, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Μαρία Χριστοδούλου εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Μαρία. Έχουμε την φράση παράσχηση στο 2128200 και για τα μηνύματά σας, τα mail σας, δηλαδή στούντιο παπάκι, στούντιο παπάκι, realfm.gr, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την πολύ πολύ σημαντική συνδρομή της σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Και το ερώτημα που νομίζω ότι θα λέμε το επόμενο διάστημα και ίσως μέσα στο καλοκαίρι είναι πού το πάει ο Ερντογάν.
0: Το πάει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν το πάει εκεί που θέλει να το πάει. Αλλά επειδή εμείς είπαμε δεν έχουμε άνεση στο να τον ερμηνεύουμε και χρειάζεται κάποιος επιστήμονας ο οποίος να παρακολουθεί διαχρονικά και την Τουρκία και τις παραδόσεις της, κυρίως την πολιτική, τον έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, αγαπητή, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και όσοι ακροατέ σα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ξεκινάρε, Ελένη, άμα θες.
1: Να ξεκινήσω, λοιπόν. Θα ξεκινήσω, θα πάμε στο γενικότερο και να μα δώσετε έτσι μια αίσθηση. Υπάρχει ένα μήνυμα του

0: Εκεί πέρα έχασε ο Κιλιστάρογλου και ανέλαβε ο Ζέλ. Προσέφυγε στο διοικητικό πρωτοδικείο προκειμένου να ακυρώσει τη διαδικασία και την εκλογή ο Ζέλ. Ο Κιλιστάρογλου το έκανε αυτό. Mm. Έχασε στο πρωτοδικείο και στη συνέχεια πήγε στο εφετείο. Επομένως το 36ο τμήμα του εφετείου, του διοικητικού εφετείου Άγκυρας, δικαίωσε τον Κιλιστάρογλου και τον επαναφέρει. Από τη στιγμή που ο Ζέλ δεν παρέδιδε τα γραφεία στον, βάσει νομολογίας πλέον της δικαστικής απόφασης Προέδρου, έπρεπε να επέμβει η αστυνομία ώστε να κάνει πώς γίνεται η εκτέλεση, δηλαδή ότι έρχεται η αστυνομία και ο δικαστικός επιμελητής. Αυτό έγινε.
1: Να εκτελέσει την απόφαση του δικαστήριου.
0: Να εκτελέσει την απόφαση για να αποβάλουν τον Οζέλ. Ο Οζέλ βεβαίως δεν ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι δάκτυλος του Ερντογάν, δηλαδή ότι επηρέασε τη δικαιοσύνη ο Ερντογάν. Και γι' αυτό γίνανε οι φασαρίες που γίνανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει καταφέρει το εξής. Πρώτον, να έχει στην ηγεσία τώρα με δικαστική απόφαση τον Κιλιτσάρογλου, τον οποίο έχει κερδίσει 13 φορές μέχρι τώρα σε δημοτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές. Είναι αλεβίτης, άρα οι Σουνίτες δεν το ψηφίζουν. Οι Τούρκοι, και είναι και κουρδικής καταγωγής, επομένως γενικώς όσοι δεν συμπαθούν τους Κούρδους στην Τουρκία πάλι δεν θα τον ψηφίσουν. Άρα λοιπόν έχει εξασφαλίσει ποιον θέλει να έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιθανολογώ ότι θα τις κάνει νωρίτερα από τη λήξη τους, που είναι το Μάιο του 28, σε δύο χρόνια. Θα τις κάνει μάλλον το φθινόπωρο του 27, για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο πρόεδρος μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος, παρότι το σύνταγμα στο άρθρο 111 το απαγορεύει να είναι τρίτη φορά υποψήφιος. Εν τούτοις το 116 έχει ένα παράθυρο, όχι παραθυράκι, παράθυρο μεγάλο, που λέει αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος, για να συμπληρώσει την μη περατοθήσα δεύτερη θητεία του. Όχι για το εναπομείναν χρονικό διάστημα, αλλά να κάνει μια πλήρη θητεία, πάλι άλλη μια πενταετία. Άρα λοιπόν, με διαλυμένη την αντιπολίτευση, με τον Κιλιτσάρογλου, τον οποίο έχει νικήσει κατά κράτος πάμπολες φορές, με την αντιπολίτευση διαλυμένη, μάλιστα ο Ζέλ συνομιλεί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου, όπου σκέφτονται να κάνουν ένα άλλο κόμμα και να κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές. Άρα λοιπόν, περαιτέρω διάσπαση της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ο μονοκράτορας αυτή τη στιγμή της Σουλτάνος, η ιδιολεξία, επί 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια, της Τουρκίας, είναι ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει σκοπό στα 72 του ή στα 73 που θα είναι του χρόνου, τα 74 τα λίγη θητεία του, να παραδώσει σκυτάλη σε άλλονα ή να συνταξιοδοτηθεί. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, υποψία ή δείγμα ή αποχρώσα ένδειξη που να λέει ότι ο Ερντογάν έχει κανονίσει την επόμενη μέρα και τον διάδοχο του, ούτε κατά διάνοια. Αυτό θέλει να συνεχίσει να είναι.
2: Μάλιστα. Η Real News κυκλοφόρησε αυτό το τριήμερο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Και είχαμε βεβαίως ρεπορτάζ αναλυτικό και πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκιουλέρ, αλλά και το μήνυμα βέβαια του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση νομοσχεδίου της Γαλλέζης Πατρίδας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, οι πληροφορίες που έχουμε για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου, ποιες είναι? Έχουμε κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζαμε τις προηγούμενες ημέρες?
0: Όχι, έχουμε αυτά που γνωρίζαμε τις προηγούμενες ημέρες, και ότι με το που έληξε χθες το Κουρμπάν Μπαϊράμ, ότι αυτή τη βδομάδα τώρα που τρέχει, αυτό θα έρθει. Τώρα, αν θα έρθει αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, την μεθεπόμενη, δεν το ξέρουμε. Πάντως, πιθανολογώ ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο. Mm. Ένας νόμος ο οποίος θα ορίζει θέματα της θάλασσας. Θα προσπαθήσει να είναι κάπως εναρμονισμένος, χωρίς να ενσωματώνει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ούτως ώστε να έχει κάποια νομικά ερίσματα ως άλοθη, ότι σέβομαι τα 6 ναυτικά μίλια, ότι ούτε εγώ θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια, να μην πάει και η Ελλάδα στα 12 ναυτικά μίλια, ότι θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές που είναι μεγάλη ανοιχτή θάλασσα, όπως είναι στην Μαύρη Θάλασσα, ότι μπορώ να κάνω και εγώ θαλάσσια πάρκα, όπως σαν αυτά που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, όπου είναι η αρμοδιότητα της Ελλάδος, τη υποδείξη και τη εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πει και αυτός ότι και εγώ θα κάνω θαλάσσια πάρκα, για να προστατεύω και εγώ τον υδάτινο πλούτο και το θαλάσσιο πλούτο.

0: και τις Ποσειδονίες που είναι τα φύκια αυτά που δίνουν το οξυγόνο ουσιαστικά στις θάλασσες. Και οποιοδήποτε περνάει μέσα από αυτά τα πάρκα θα πρέπει να παίρνει την εντολή μου. Ιδάλλως θα ενσωματώσει κατά πάσα πιθανότητα το κάζους μπέλι που το έχει ενεργό με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, 30 χρόνια τώρα, θα το βάλει και αυτό μέσα, ότι οποιοδήποτε πάει να παραβιάσει αυτό το νόμο θα είναι θα αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Στη συνέχεια, ανάλογα με το πώς θα κλιμακώνει ο ίδιος ή πώς θα διαμορφώνει την κατάσταση, θα υπογράφει προεδρικά διατάγματα ή νόμους εφαρμοστικούς, όπως λέμε και στην ελληνική ορολογία την νομική, για να εφαρμόζει και να κλιμακώνει, για την ιδιολεξία, την κατάσταση στη θάλασσα, αλλά όπως είπε ο Γκιουλέν, και στο Γιοξέλ. Γιοξέλ σημαίνει ουράνια πατρίδα, Γιοξέλ Βατάν, και στον αέρα. Επομένως, ναι, όπως κύριε Παγάνη είχαμε πει και πριν λίγο καιρό πάλι μαζί.
1: Το είχατε πει και επιβεβαιωθήκατε, μέχρι τώρα έχετε επιβεβαιωθεί δηλαδή. Αλλά θα σας
0: ναι,
1: πω,
0: και ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, ίσως αντίστοιχο του 20, και θα πω και μια πληροφορία η οποία μπορεί να είναι ραδιοαρβίλα ή στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Κυκλοφορεί μια, έτσι αν θέλετε, στα γραφεία των ειδικών εδώ της Βαλκανικής ευρύτερα και στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία το φθινόπωρο θα αποτολμήσει κάτι που σχετίζεται με ελληνικό νησί ή και με την Κύπρο. Αυτό μπορεί να είναι στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων, όπως είπε προηγουμένως, Ράδιο Αρβίλ, απλώς για να μετρήσουν, να βολιδοσκοπήσουν, να ζυγίσουν αντιδράσεις Ελλάδος ή να μας ασκήσουν μια ψυχολογική πίεση. Ισχύει αυτό, δηλαδή διδάσκεται στρατιωτικές σχολές, λέγονται ψυχολογικές επιχειρήσεις. Μπορεί να και να μην συμβεί τίποτα, αλλά ένα θερμό καλοκαίρι σίγουρα θα το έχουμε και απευχόμαστε το ατύχημα ή ομιγέννητο το δυστύχημα.
2: Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν καθόλου την Τουρκία? Την απασχολούν?
0: Όχι, δεν την απασχολούν, διότι η Τουρκία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει το εξής. Όσοι θεωρούν ότι θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθεί οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλανώνται. Γιατί η Τουρκία είναι στον προθάλαμο εδώ και πολλά χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνει κονδύλια ευρωπαϊκά για να ανεβάσει επίπεδο, να πλησιάσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο το οποίο διαφεύγει σε όλους σχεδόν, στους περισσότερους. Ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει μέσα και τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Η Τουρκία έχει τους Κούρδους. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να αναγνωρίσει τους Κούρδους ως ξεχωριστή εθνική ομάδα μέσα στην Τουρκία, γιατί κάτι το οποίο θα της επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν η Τουρκία ουδέποτε θέλησε να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συμφέρει ο προθάλαμος, διότι έχει ωφέλη που έχει μια χώρα έτοιμη για να μπει, χωρίς τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τη συμφέρει αυτή η κατάσταση, η ερμαφρόδητη στην οποία βρίσκεται τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το ενδεχόμενο, όλο αυτό που μας περιγράφεται και οι προκλήσεις μέσα από τις παραβιάσεις, μέσα από όλα όσα ενεργοποιεί ξανά η Άγκυρα, να συμβαίνει διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσει ώστε το ΝΑΤΟ να της παραχωρήσει πρωτοβουλίες και οπλικά συστήματα με αντάλλαγμα την ηρεμία, τα έρεμα, αυτό που λέμε ήρεμα νερά, το θεωρείτε πιθανό?
0: Ναι, βέβαια. Το τερπνόμενο το ωφελείμε. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν παίζει μια παρτίδα η οποία θέλει να του βγει σε δύο σκέλη. Το ένα είναι το γεωπολιτικό, το οποίο σαφώς σχετίζεται και με το ΝΑΤΟ, σχετίζεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετίζεται με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καλές σχέσεις, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία. Διμερείς σχέσεις που έχει με αυτές τις χώρες. Θέλει να κάνει το μπούλινγκ αυτό το οποίο ασκεί κατά της Ελλάδος, ούτως ώστε ανέμακτα να κερδίσει ό,τι μπορεί και με ψυχολογικές επιχειρήσεις, αυτό όπως ήταν προηγουμένως, bullying δηλαδή, με εκφοβισμό, να κάνει την Ελλάδα να υπαναχωρεί και να αποδέχεται τα γκριζαρίσματά του, τα οποία τώρα πάει να τα κάνει και τα de facto πάει να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα νομιμοποιήσει με το νόμο για την Μαβί Βατάν, για την γαλάζια πατρίδα. Και από την άλλη μεριά θέλει να χρησιμοποιήσει όλο αυτό για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116, όπως είπα προηγουμένως, του τουρκικού συντάγματος, για μείζον εθνικό θέμα, ούτως ώστε να δικαιολογήσει πρόωρες εκλογές. Δικαιολογώντας πρόωρες εκλογές και αφού εξασφαλίσει τα 3/5 της τουρκικής αυτοσυνέλευσης, 360 βουλευτές από τους 600, θα μπορέσει να κάνει αυτές τις πρόορες εκλογές. Μάλιστα, από τη στιγμή που του χρωστάει χάρη ο Κιλιτσάρογλου, δεν αποκλείεται αυτή την πλειοψηφία που χρειάζεται, των 3/5, να την πετύχει, αν όχι από όλους τους βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, από μέρους των βουλευτών του ΤΣΕΧΑΠΕ και από αρκετούς βουλευτές και πολιτευτές, οι οποίοι βέβαια δεν ψηφίζουν στη Βουλή αλλά επηρεάζουν κόσμο, οι οποίοι προέρχονται από το ΙΠΑΡΤΙ, από τον ΤΕΒΑ και από το ΤΣΕΧΑΠΕ, οι οποίοι έχουν προσχωρήσει. Έχω γράψει ένα άρθρο μου σε γνωστό site, δεν ξέρω, μπορώ να πω το όνομα.
1: Να το πείτε, ναι.
0: Ναι, ναι, έχω γράψει ένα άρθρο στο Βρούν. Είναι το τελευταίο μου άρθρο στο Μιλιτέρ, του Πάρτου Καρβουνόπουλου, όπου εξηγώ γιατί προσχωρούν βουλευτές και πολιτευτές και στελέχοι και δήμαρχοι από άλλα κόμματα, ακόμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το Κεμαλικό, προσχωρούν στο ΑΚΕΠΕ. Τι γίνεται, πώς συμβαίνει, δηλαδή αν το κάνουν για λόγους επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης, αν το κάνουν γιατί χρηματίζονται, αν το κάνουν γιατί τους ασκούνται πιέσεις κτλ. Είναι πολλοί παράγοντες, είναι πολύ παραγωγικό, αλλά συμβαίνει. Και αυτό πάλι δεν έχει παίξει στα ελληνικά ΜΜΕ, ότι έχουμε ισχυροποίηση του ΑΚΕΠΕ και καθόλου πτώση του. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη ότι στην Τουρκία δεν παίζει ρόλο τι ψηφίζεις, αλλά ποιος μετράει τις ψήφους, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ερντογάν ως μονοκράτορα αυτή τη στιγμή παίζει μόνος του μπάλα και θα στήσει το παιχνίδι, το τερέν, όπως αυτό θέλει για να ξανά κερδίσει. Διότι δεν είναι διατεθειμένος, εκτός και του συμβεί κάτι έκτακτο με την υγεία του, δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν είναι διατεθειμένος όμως επί νορμάλ καταστάσεις, σε 2 χρόνια το πολύ, να παραδώσει την εξουσία στον οποιοδήποτε, να είναι μόλις 74 ετών.
1: Τώρα, κύριε Στανακόπουλε, θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με δημοκρατίες και εκλογές, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Επομένως, όποιος πάει να ερμηνεύσει την Τουρκία ή δεν αντιλαμβάνεται την Τουρκία, γιατί σκέφτεται δυτικότροπα, σύμφωνα με τα δυτικά εγχειρίδια σκέψης, κάνει λάθος. Γι' αυτό ευτυχώς, μετά από 2 αιώνες που υπάρχουν οι τουρκικές σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, εδέησε στην Ελλάδα το 2004 να γίνει και ένα τμήμα τουρκικών σπουδών για να μελετάμε ακαδημαϊκά και εμείς την Τουρκία. Δεν είναι διεθνείς σχέσεις, δεν είναι διεθνείς σπουδές η Τουρκία. Η Τουρκία είναι sui generis, είναι μια ιδιότυπη κατάσταση ιδιογενής, η οποία μελετάται μόνη της και η Ελλάδα έχει υποχρέωση να τη μελετάει, δηλαδή τον αντίπαλό της, τον αντίδικό της, τον αντισυμβαλόμενό της, αν θέλετε, να τον μελετάει σε βάθος και προσέξτε, να μην τον ερμηνεύουμε βάσει δικιάς μας λογικής και αξιακού κώδικα, αλλά πώς αυτοί σκέφτονται για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία κάνει και τα οποία απεργάζεται.
1: Μάστε. Λοιπόν, Ελένη μου, έχεις άλλο ερώτημα?
2: Έχω ένα ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Σταθακόπουλο, εγώ αναρωτιόμουν αν τελικά ψηφιστεί αυτός ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, όπως τον ξέρουμε με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτές που είναι. Πρακτικά, για τον Έλληνα, ας πούμε, ψαρά στο Αιγαίο, τι μπορεί να σημαίνει, μπορεί να δοθεί μια
0: πρόβλημα εντύπωση. Τεράστιο. Πρόβλημα τεράστιο και γι' αυτό αναφέρθηκα σε θερμό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι οι ψαράδες μας θα πρέπει να βγαίνουν συνοδεία των πλοίων και των πλοιαρίων του λιμενικού και απέφχομαι το να ξαναδούμε όπως το 20 να βγουν και οι φρεγάτες και οι κανενεοφόροι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο ή νότια της Κρήτης, μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης.
1: Μάλιστα. Και με την, προφανώς με το λιμενικό, το τουρκικό, έτσι, εκεί θα είναι τα θέματα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Οι οποίοι θα εφαρμόζουν τον νόμο τους.
0: Αυτοί θα λέμε, έχουμε εντολή να εφαρμόσουμε τον νόμο μας, δεν ξέρουμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, δεν ξέρουμε τι λέτε εσείς, εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο μας εκεί που έχουμε εξουσία, έχουμε πάρει το εντέλεσθε. Γιατί αν δεν το εφαρμόσουμε, αν δεν το κάνουμε, θα πάμε κατηγορούμενοι.
1: Θα πάνε κατηγορούμενοι. Ωραία. Να φτιάξουμε κι εμείς ένα νόμο εδώ πέρα που να λέει ότι η Αγία Σοφιά είναι χριστιανικός ναός και να επιχειρήσουμε να τον επιβάλλουμε. Έτσι, δεν βγάζουμε άκρη, βέβαια.
0: Δεν έχει άδικο. Λόγκα μάνο, όπως λέμε στα νομικά, θα μπορούσε. Μακραχυρί να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο.
0: Και εγώ να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.

0: Όσοι δεν διαβάσατε πάντως το ρεπορτάζ αυτό, το αποκαλυπτικό του Χρήστου Μαζανίτη, από το οποίο και προκύπτει ο τίτλος της Real News καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, σας προτείνω αύριο το πρωί που θα ανέβει στο real.gr να το διαβάσετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες μέσα. Υπάρχει και ο Βαγγέλης Αρετέος και ο Παναγής Γαλιατσάτος με εξαιρετικές αναλύσεις.
1: Και δίνεται μια συνολική εικόνα της κατάστασης αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Ακριβώς χαρτογραφεί ακριβώς την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι προφανές το παιχνίδι που κάνει ο Ερντογάν. Το παιχνίδι το εξήγησε ο κ. Σταθακόπουλος. Στο εσωτερικό είναι προφανές ότι δεν έχει καμία διάθεση να πάει σε αυτό το πράγμα που λέγονται εκλογές, να καθίσει να περιμένει από την κάλπη αποτελέσματα. Σου λέει, να πάμε εκεί που εμπιστευόμαστε. Και όταν έχουμε κερδίσει 10 φορές, αυτόν θα ξαναβάλουμε.
1: Και να πάρουμε άλλη μία θητεία.
0: Ακριβώς. Μετά υπάρχουν τα θέματα τα άλλα που βάζει. Δηλαδή, αυτός τώρα είναι εκτός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για αυτό που λέμε ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι εκτός των F-35 παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από τον πρόεδρο και τον Μπαράκ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία. Και εκεί είναι εκτός. Τον έχει βιδώσει. Λέει, είμαι εκτός και θα κάνω και το καλό παιδί. Τώρα θα δείτε τι θα κάνω. Τα κάνω όλα.
1: Ναι, και κρατάει μία στάση για να κερδίσει.
0: Ναι,
1: όσο μπορεί. Από όπου μπορεί.
0: Διαπραγματεύεται. Αλλά θα διαπραγματευτεί ξανά πάλι έχοντας απέναντι εμάς. Γιατί αυτό ξέρει ο άνθρωπος, αυτό κάνει με επιτυχία τόσα χρόνια.
1: Σκληρό παζάρι.

0: Θες να φύγουμε, έτσι. Θες να φύγουμε. Σε βλέπω.
1: Μας διώχνουν.
0: Μας διώχνουν. Μαρία Χριστοδουλού το κάνει με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Γλυκό.
0: Πάρα ναι. πολύ. Αυτό ναι, το... ναι. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου pocket face. Poker face.
1: Poker face. Το λέτε στο χωριό
0: μου. Το λέμε στο χωριό μου το poker face. Και το άλλο λέμε.
1: Ποιο?
0: Πώς σε λένε? Έμι. Για πες τα βρέξει αύριο.

0: Real FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα που φύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κανένα.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι...
11: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, σε Αγίους Θεοδόρους και Νέα Πέραμο και στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από τα Διόδιο Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στον κόλπο 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράκ και υπάρχουν αναφορές για μεγάλη έκρηξη. Τον πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ εξετάζει Τεχεράνη που διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρητού μετά από την προαναγγελία νέων επιθέσεων. Με αντίπεινα στο βόρειο Ισραήλ απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Άρεσε Jim Morrison, Doors.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Εγώ τους έχω.
1: Τι?
0: Μ' αρέσανε.
1: Καλή μόνο.
0: Μαρία λέει κανεί. Άλλο περίμενε η Μαρία να πω. 34 λεπτά μετά τις 7. Να, Μαρία.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ναι, Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο, μέχρι τις 8. Δεν τις έχω γνωρίσει. Εσύ, Τζον Τζον, να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο να πάμε να αγοράσει γαλέτες. Και τα άλλα που αγοράζετε κάποιοι. Δεν θέλω να πω τα ίδια τα συγκεκριμένα τα οποία εξαντλούνται. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ψυχραιμία. Το Real Blogger του άρεσε πάρα πολύ η ανάλυση που έκανε ο κ. Ναι. Σταθακόπουλος. Και το αναρωτιέται, λέει, τον ακούει κανείς. Υποθέτω.
1: Πιστεύω τον ακούνε. Πιστεύω ότι τον ακούνε. Αυτοί πρέπει να
0: και επίσης μου αρέσει και το άλλο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Real Blogger. Λέει: αν δεν βγει στο Αιγαίο ένας Γιάννης Αλιάρης, ο κυβερνήτης φρεγάτας Λίμνος, για μια φιλική υπακούμπηση, απέναντι δεν πρόκειται να το μαζέψουν. Ναι. Δυστυχώς στην πράξη αυτό που περιγράφει ο Real Blogger συνέβη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Θυμίζω συνέβη το καλοκαίρι του 20, έτσι, του 2020.
1: Και εδώ ο Ρέστη σημειώνει και το μεγάλο εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, δηλαδή την ακρίβεια. Λέει, πεθαίνουν της πείνας στην Τουρκία, ένα μεροκάμα το θες για ένα κιλό κρέας στην Τουρκία. Για όλα αυτά έχουμε συνηθίσει ο Ερντογάν να δίνει λύσεις μέσα από κρίσεις. Και τώρα μέσα και από εκλογές, τις οποίες τις πηγαίνει στα μέτρα του, όπως το θέλει εκείνος.
0: Αναστασία μας, να σας ενημερώσουμε για την απουσία τώρα που σας, του αγαπημένου μας, του Νίκου του Μπογιόπουλου. Είναι, σήμερα είναι Αγίου Πνεύματος, αύριο είναι κανονικά. Δεν είναι, πώς το λένε, μια ανάσα πήρε ο Νίκος.
1: Μια μικρή ανασούλα, βέβαια. Και να απαντήσουμε και στο Real Blogger. Λέει, Λενάκη, τι βλέπω. Οπα. Μάλλον τι ακούω.
0: Απιστίες. Τέτοια είναι η Real Blogger. Τέτοια είναι. Τέτοια είναι. Για να ξέρεις δηλαδή. Για να ξέρεις.
1: Και επειδή είμαστε και σε ρυθμούς έτσι τριημέρου, να πούμε ότι ήρεμα εξελίσσονται τα πράγματα στην επιστροφή. Ναι. Είπαμε ότι αυτή την ώρα η Αθηνών Κορίνθους, η Αγίου Θεοδόρου και Νέα Πέραμο έχει αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 20-25 λεπτών από τα διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος.
0: Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τώρα, και επειδή λες για την κίνηση που έρχονται από την παραλιακή, αυτό το πρέπει να έχεις φάει τουλάχιστον 3 ώρες πριν να βουτήξεις. Να ξέρεις, εμένα μου στήχησε πέρσι. Έκανα 4 μπάνια.
1: Δεν μπορούσες να βρεις αυτό το 3 ώρο.
0: Όχι, το 3 ώρο το έβρισκα, το μπάνιο δεν
1: έβρισκα.
0: Το άλλο θέμα που έχουμε, κυρία Ελένη, θέλω να σε ενημερώσω, είναι ότι εκπνέει σε 2 εβδομαδούλες η προθεσμία για τη δήλωση των καθαρισμένων αγροτεμαχίων, των κήπων, των αλσιλίων και τα συναφή.
1: Βεβαίως.
0: Και εγώ εδώ πέρα τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον οποίο τον καλούμε για να μας λέει πάντα, παιδιά, λίγη προθεσμία, τον νου σας, για να φάτε πρόστιμο. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πολλά. Καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είναι αυτό. Λίγη η προθεσμία, έβρεχε μέχρι προχθές κυριολεκτικά. Κάπου θα μπουν μέσα τα τραχτέρι, θα μπουν μέσα μηχανισμοί και ενδεχομένως θα δούνε μικρές ζούγκλες, μικρούς Αμαζονίους. Αλλά όμως η προθεσμία είναι μέχρι 15. Δεν υπάρχει ούτε θα πάρει κάποια έτσι παράταση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία παράταση. Με την τελευταία ΚΙΑ, τον Απρίλιο, 26 Απριλίου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε η παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Παλιά ήταν μέχρι 30 Απριλίου. Και είναι η καταληκτική ημερομηνία και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και επικαρποτές και μισθωτές και υπομισθωτές και νομείς. Οι πάντες, οι οποίοι έχουν οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού, πρόσεξε, μέχρι 100 μέτρα λέει από τα όρια, ακόμα και αν έχεις εκτός σχεδίου κάποιο οικόπεδο με κτίσμα, σου λέει ο νόμος, το οποίο δεν υπάγονται και στη δασική νομοθεσία, είσαι υποχρεωμένος να τα καθαρίσεις. Θα γίνει αποψήλωση, απομάκρυνση και εναπόθεση σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ο Δήμος θα πρέπει να ορίσει, ή η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και να τα απομακρύνεις. Δεν μπορείς απλά να τα κουρέψεις, να τα αποψηλώσεις και να τα αφήσεις έξω από το οικόπεδο. Έτσι, αυτά αλλιώς θα υπάρχουν πρόστιμα και μάλιστα τσουκτερά πρόστιμα. Εντάξει.
1: Και όταν ο Δήμος δεν τα μαζεύει, Τι γίνεται?
2: Όταν ο Δήμος, κάνουμε καταγγελία στο Δήμο. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει 2,5 μέτρα έχει φτάσει το ξερό χορτάρι και δεν θέλω τώρα να πω ποιους Δήμους έχω εντοπίσει δημόσια, αλλά ξέρουν οι Δήμοι ποιοι είναι.
0: Αττικής λέτε.
2: Αττικής, ναι.
0: Γιατί εγώ λέω και Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Ναι, εσείς λέτε και Πελοποννήσου. Εγώ λέω Αττικής που κινούμε από τα βόρεια, κυρίως τα βόρεια προάστια. Υπάρχει πάρα πολύ ξερό χορτάρι.
0: Να πάνε να τα μαζέψουνε. Να πάνε να τα μαζέψουν, γιατί μετά δεν θα έρθουν να μας κάνουν πώς το λένε παρατήρηση και να μας πούνε ότι θα σας επιβάλλουν πρόστιμο.
2: Εγώ που συνορεύω με ένα δημοτικό οικόπεδο και το καθαρίζω, τι νόημα έχει αν το δημοτικό οικόπεδο είναι. Ναι, τι νόημα έχει.
1: Κανένα νόημα δεν έχει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί θα μεταφερθεί από εκεί η φωτιά.
0: Βέβαια.
2: Και πρέπει να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου. Ξεκινάει το ελάχιστο πρόστιμο από τα 200 ευρώ και φτάνει μέχρι 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, αν κάνεις καθαρισμό χωρίς δήλωση, δηλαδή κάποιος καθαρίζει ρε παιδί μου κάθε χρόνο, αλλά δεν το δηλώσει στην ψηφιακή πλατφόρμα που είναι το νομίζω ακαθάριστα τελεία apps, application, δηλαδή .gov.gr. Αν δεν το δηλώσεις, θα πρέπει να ξέρεις το ΚΑΕΚ σου καταρχήν, πέρα από τους κωδικούς του τάξης net που υποτίθεται ότι όλοι έχουν. Αν δεν υπάρχει ΚΑΕΚ, θα πρέπει να το εντοπίσεις από το γεωχωρικό χάρτη που έχει η πλατφόρμα.
0: Το οποίο βέβαια, Μιχάλη μου, να το πούμε ότι δεν είναι και πολύ. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να έχει τις γνώσεις δικές σου. Αν κάποιος είναι ένας απλός ιδιοκτήτης σπιτιού, δυστυχώς αυτό δεν το γνωρίζει πώς θα το κάνει.
1: Νομίζω όμως ότι αυτό δεν αναφέρεται στα συμβόλαια.
0: Όχι, δεν αναφέρεται.
2: Λέει όμως το εξής. Καταρχήν οι περισσότεροι τα κάνουν λογιστές, να ξέρεις, Γιώργο. Το λέω έτσι από πίσω.
0: Να σου πω, Μιχάλη, μίλησα με λογιστές και μου είπαν οι λογιστές αυτά τα πρέπει να τα κάνουν οι ενεργειακοί επιστολητές, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Οι μηχανικοί. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
2: Για εσάς
0: είναι πάρεργο, για τους λογιστές είναι άγνωστη περιοχή.
2: Η πιο κατάλληλη ειδικότητα είναι η τοπογράφη μηχανική. Τοπογράφη μηχανική. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, πάντως υπάρχει ειδική ρύθμιση για, νομίζω, για ηλικιωμένους ή για. Για ευπαθή ευάλωτες ομάδες, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει η διάταξη, που μπορείς σε hard copy να πας σε ένα ΚΕΠ και να το υποβάλεις στο ΚΕΠ. Ή να σου την κάνει ο υπάλληλος του ΚΕΠ την αίτηση. Το προβλέπει αυτό, νομίζω, η ΚΙΑ. Αν για κάποιους ηλικιωμένους που δεν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση, σε αυτό το λεγόμενο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιωτησιών, όλο αυτό το μακρινάρι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εάν κάνεις ψευδή δήλωση, πρόσεξε, γιατί ξέρω περίπτωση φίλου, ο οποίος έκανε ψευδή δήλωση και υπήρξε καταγγελία, έφαγε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπαμ μπαμ.
2: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και... Νομίζω και φυλάξη του 6 μηνών, τουλάχιστον 6 μηνών, να ξέρεις.
0: Φυλάξη. Δηλαδή
2: ναι, τουλάχιστον 6 μηνών. Θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή καλύτερα να μην το κάνεις, να μην το καθαρίσεις, που λέει ο λόγος, παρά να κάνεις ψευδή δήλωση.
0: Όχι, εγώ το έχω καθαρίσει, παράδειγμα, τώρα μιας που τα συζητάμε και το έλεγα πριν στην αρχή, αλλά οι γράνες, για παράδειγμα, που περνάνε στον δρόμο, είναι δική μου δουλειά του Δήμου. Να, ας πούμε, ένα θέμα. Ναι. Η γράνα η οποία χωρίζει το δρόμο από το κτήμα. Είναι του ιδιώτη ή του Δήμου.
2: Γιώργο, να σου πω τώρα, αν περιμένεις ο Δήμος, η πολιτεία, το κράτος να κάνει καλό, είναι για να προστατεύσεις αυτή την περιουσία.
0: Το
2: κάνεις μόνος και τελειώνεις και το ξέρεις ότι γίνεται πάρα πολλά πράγματα. Ο πολίτης παίρνει και τις πρωτοβουλίες.
0: Ωραία, στην ίδια λογική να σε ρωτήσω. Ο Κρουνός, που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές, είναι δική μου δουλειά ή του Δήμου?
2: Όχι, είναι ευθύνη της περιφέρειας του Δήμου, έτσι. Δεν γίνεται να έχουμε τώρα μια τεράστια έκταση. Χορτολιβαδική ή ακόμα και με δέντρα, σου λέω εγώ.
0: Και να μην υπάρχει κρουνός, Μιχάλη μου.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχει κρουνός. Και αν ακόμα υπάρχουν κρουνοί, το λέω με πλήρη γνώση, είναι σκουριασμένοι και διαβρωμένοι.
0: Μη λειτουργική. Σωστό.
2: Μη λειτουργεί. Τι να το κάνω εγώ να βλέπω ένα κρουνό που δεν λειτουργεί?
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή εγώ φωνάζω και δεν ξέρω αν συμφωνεί, Ελένη, και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, εγώ λέω και οι Δήμοι και οι κοινότητες, τι είναι στα μάτια του πολίτη, είναι ένα κομμάτι του κράτους. Κοίταξε, δεν μπορεί να ανακολουθεί το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ισχύει αυτό που λες, Γιώργο, διότι το καλό παράδειγμα πρέπει να το δίνει η περιφέρεια και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί, να σου πω κάτι, Εάν οι ίδιοι δεν κάνουν τις αποψηλώσεις που έχουν μεγάλες εκτάσεις, δεν έχουν. Βέβαια, θα έρθει τώρα κάποιος της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα μου πει: τι λες, κύριε Χρυστοδουλίδη, ρωτάτε αν έχουμε εμείς λεφτά, αν έχουμε τα μηχανήματα, αν έχουμε το προσωπικό, αν έχουμε τους εργολάβους που δεν γίνονται μέσα στους χρόνους που θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε, σου λέει. Άκουγα κάποιο δήμαρχο που έλεγε ότι δεν μπορούν να βρουν συνεργεία για να κάνουν τις αποψηλώσεις.
0: Σοβαρά, ρε Μιχάλη, συγγνώμη που σου μιλάω στον Νικόλα, επειδή μιλάμε και σε θυμώ πολύ.
2: Τους έχω ακούσει που το λέγανε.
0: Δεν μου λες, και ο γέροντας, η γερόντισσα που έχει 6 στρέμματα και θα πρέπει να νοικιάσει τρακτέρ με 240 ευρώ, να τα βρει τα λεφτά. Ο Δήμος δεν μπορεί να τα βρει. Ο παππούς και η γιαγιά που έχουν το, που πρέπει να πάνε να πληρώσουν, να μισθώσουν ένα τρακτέρ με καταστροφέα, να τα βρουν τα 240 ευρώ. Ωραία λογική έχουν οι τοπικοί άρχοντες αυτοί τους οποίους περιγράφεις.
2: Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι επικαλούνται τέτοια προσχώματα, δηλαδή τέτοιες δικαιολογίες. Δεν έχω κόσμο, δεν έχω μηχανήματα, δεν έχω πόρους, δεν. Αλλά η γιαγιά, όπως λες, αν αφήσει το χωράφι της ακαθάριστο, θα φάει τα πρόστιμα, έτσι.
1: Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Χρυστοδουλίδη, στα βόρεια του νομού.
2: Γιατί εγώ μένω στα βόρεια, σας το λέω.
1: Ωραία. Επειδή μένω και εγώ, θα είμαστε μάλλον γείτονες κάπως, ίσως να μιλάμε και για τις ίδιες περιοχές, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Εκεί λοιπόν οι εκτάσεις είναι πολύ μεγάλες, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι δημόσιες εκτάσεις, έτσι, που θα πρέπει να καθαρίσει ο Δήμος. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που παρατηρώ είναι πως πάντα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε αυτό εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Εντάξει, έβρεχε, ο Γιώργος σωστά το λέει αυτό. Αλλά όμως κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε εδώ και ένα-δύο μήνες, όπως να μαζευτούν κάποια μπάζα, να απομακρυνθούν, να γίνουν κάποιες εργασίες με τα κλαδιά, για παράδειγμα, να καθαριστούν τα πέφτα.
2: Βέβαια, και όχι μόνο να γίνει τώρα, που έστω και την ίστατη στιγμή, αλλά ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, που είναι 31 Οκτωβρίου, θα πει, είναι υποχρεωμένοι και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά και εμείς οι πολίτες, να συνεχίσουμε να διατηρούμε καθαρά τα εικόνα. Όχι, το έκανες μια φορά και αδεγιά.
0: Και καθάρισες.
1: Ναι. Εγώ στη δική μου την περιοχή, ας πούμε, είναι η δεύτερη φορά που καθάρισα.
0: Παιδί μου, εμένα πέρσι στη Μεσσηνία, τον άνθρωπο τον φωνάξαμε 6 φορές. Τι λες τώρα, 6 φορές.
1: Και πρέπει να το διατηρείς μέχρι τέλους, έτσι, σε αυτή την κατάσταση.
2: Πάντως, πέρσι, που από τα στατιστικά, αν θυμάμαι καλά, περίπου ένα 75-77% των περιοχών που υπόκειται σε καθαρισμό είχαν καθαριστεί, ένα 25% δεν καθαρίστηκαν. Ελπίζω με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια να ξεπεράσουμε το 75%. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια, σε αυτή την οικία την φετινή. Εξαιρούνται γενικά γεωργικές και γεωργικές καλλιεργίες, γενικά χωράφια, καλλιεργήσιμα χωράφια και βοσκήσιμες γιές. Αυτές απαλλάσσονται, όπως επίσης απαλλάσσονται και ο περιβάλλοντας χώρος σε μια πολυκατοικία ή γενικά κήποι οι οποίοι ποτίζονται, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή οι οποίοι τους κρατάς σε μια κατάσταση καλή, θα έλεγα, με αυτή την έννοια, ας πούμε, έτσι.
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα στα διεθνή έχουμε ένα πάγωμα, θα λέγαμε, των συνομιλιών, μια αρκετά κρίσιμη κατάσταση.
2: Μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
1: Και Ιράν,
2: έτσι.
1: Ναι. Το οποίο έχει φέρει ένα συν 6% τουλάχιστον στον Brent.
2: Και στο πετρέλαιο και 6,5% στο φυσικό αέριο.
1: Αυτό θα το δούμε.
2: Δυστυχώς, είδαμε 2-3 μέρες λίγο να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα πρατήρια, ενώ στην Αγγλία. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το Brent και τα 50 πλησιάζει το φυσικό αέριο. Δύσκολη. Πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Αν και εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί και όλο το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί μια συμβαστική και βιώσιμη λύση. Για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τους αναλύσουμε. Ας προετοιμαστούμε ότι τα fuel pass και οι οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία για το diesel δεν θα είναι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά θα πάει και όλο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τα πράγματα βαίνουν, θα έλεγα, δυστυχώς άσχημα.
0: Λοιπόν, Μιχάλης Κωνσταντουλίδης, δεν είναι μόνο για τα δυσάρεστα, είναι και για τα πιο ευχάριστα και νομίζω προϊόντος του χρόνου και του καλοκαιριού θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του.
2: Να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι. Ξεκινήσαμε με υπάροχοι σήμερα να ανακοινώνουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Τουλάχιστον δεν τα αυξήσαν. Εντάξει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι καλό τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό το καλό, έτσι.
0: Από αυτά που έχεις, από το μενού δηλαδή, είναι το καλύτερο.
1: Το καλό είναι αυτό.
0: Μιχάλης Κωνσταντουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, γεια.
3: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται ένα συνέδριο το οποίο νομίζω ότι έχει εργασίες οι οποίες βγάζουν αποτέλεσμα και βγάζουν και χρήσιμα συμπεράσματα. Συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece. Είναι greece2530.gr, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Έρχεται και κλήρωση αύριο για το διαγωνισμό μας του Real FM. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει αύριο, 2 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Φίλε Δημήτρη Μαντά, δεν νομίζω ότι η επιβολή προστήμων έχει να κάνει με το αν είστε αριστερός ή δεξιός. Υποθέτω ότι όσοι είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειάρχες, την τήρηση του νόμου επιδιώκουν. Και φαντάζομαι ότι για να την επιδιώκουν θα πρέπει να τηρούν και αυτή τον νόμο. Γιατί σημειώνεις εδώ ότι ο αριστερός Δήμος Χαλανδρίου ήταν πρωτοστάτης στα πρόστιμα, όπως ίσως θα θυμάστε, ιστερόγραφος, στον δρόμο που μένει συμπτωματικά από εκεί, ξέρεις, και το Μιχάλη. Από το 2019 που ήρθα μέχρι σήμερα, ο δρόμος δεν έχει καθαριστεί ουσιαστικά ποτέ. Δύο φορές έχουν εμφανιστεί κάποιοι εργαζόμενοι με σκούπες να παίζουν σε σκέτς χωρίς να κάνουν τίποτα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Γιατί είναι, ακούς την, δηλαδή στην κουβέντα που κάναμε με τον Μιχάλη, είναι πολύ αυστηρή η αντιμετώπιση των παραβάσεων από το συγκεκριμένο νόμο.
1: Ναι, είναι αυστηρή για εμάς, τους ιδιώτες.
0: Τους ιδιώτες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με τους δήμους πάντως.
0: Αν προβλέπετε καταγγελία και πότε θα εξεταστεί, ναι, και τα συναφέρει.
1: Αλλά πάντως εδώ, πέραν των καταγγελιών και των προστατευμών, υπάρχουν και, Γιώργο μου, κάποιοι λόγοι τέλος πάντων πολύ πρακτικοί και πολύ ουσιαστικοί για τον κόσμο που ζει εκεί. Ένα κομμάτι φυσικά είναι η καθαριότητα. Ένα άλλο όμως είναι η ασφάλεια. Η φωτιά, θυμίζω ότι είχε φτάσει στο Χαλάνδρι. Το θυμίζουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Συζητάγαμε το καλοκαίρι πέρσι για το πώς οι φωτιές φτάνουν στον αστικό ιστό. Ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Αυτό που είχε προκύψει πέρυσι.
0: Πόσα καλοκαίρια, το ένα πάνω στο άλλο. Καταστροφές, απώλειες. Ας κάποια στιγμή λοιπόν να μπορέσουμε όλοι μαζί να το σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

0: Τώρα θα φύγουμε δηλαδή εμείς. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Ωμέγα 3 λιπαρά από καρύδι παίρνεις, φροντίζεις, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά.
1: Είναι σημαντικά.
0: Παίρνεις εσύ.
1: Όχι, δεν παίρνω, αλλά ξέρω ότι είναι σημαντικά. Προσπαθώ μέσα από τροφές, έτσι και όχι σκευάσματα.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ έφαγα σήμερα το μεσημέρι 2 κομμάτια μπακλαβά για να πάρω επαρκή ποσότητα ωμέγα 3 λιπαρών από το καρύδι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εσύ το ίδιο κάνεις, μέσα από τροφές.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο, πραγματικά τώρα που το ζω, καταλαβαίνω την απόγνωση που φέρνεις μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπακλαβά.
1: Μπακλαβά.
0: Ναι, γιατί έχει ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Για λόγους δηλαδή υγείας το κάνεις. Μην σου πω και ιατρικούς δηλαδή.
0: Εννοείται, ρε, εσύ, τι κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, Μαρία Χρυστοδούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος έρχεται τώρα, εσύ,
1: Μαράκη? Ποιος έρχεται?
0: Ποιος έρχεται,
1: μα δεν είδες ποιος είναι εδώ? Ποιος...
0: Α, ο Παρδάλης, Μάνος Παρδάλης.
1: Μάνος Παρδάλης, αγαπημένος.
0: Τα σέβη μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη
5: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Ψηθέας Λάρισσας έρχεται Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, σε Αγίους Θεοδόρους και Νέα Πέραμο και στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από τα Διόδιο Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Με επανέναρξη του πολέμου απειλεί Τεχεράνη λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Μετά από την προαναγγελία νέων επιθέσεων, εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με αντίπεινα στο Βόρειο Ισραήλ. Στον Περσικό κόλπο, φορτηγό πλοίο δέχτηκε χτύπημα από βλήμα, αφού είχε προηγηθεί η αναγγελία του Ιράν μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ότι διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ και πως εξετάζει να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του Ορμούς. Άνοδο 6% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι. Υπέρ της επιστροφής στο καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς τάχθηκε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στην εντατική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθεροι πόρους αφέθηκαν 10 από τους 17 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 39χρονος Δανός τεχνικός θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΠΑΕ προκειμένου να συζητηθεί ο σχεδιασμός της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

καλό καλοκαίρι και καλή φώτιση. Τώρα θα μου πείτε όλα μαζί, δύσκολο, έτσι, η απόλυτη επιτυχία, αλλά γιατί όχι, μπορεί κάποιοι να το καταφέρουν. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 8. Η απιστία πήγε σύννεφο απόψε, έτσι, το έχετε καταλάβει. Γιατί η κυρία Ελένη... Και μην ακούτε τώρα αυτά που λένε, το πρόγραμμα βγήκε έτσι και αυτά. Κυρία Ελένη, πρωτομηνιά, και ξέρετε από ό,τι γίνεται πρώτου μήνα, πάει μετά, πριόνε κορτέλα θα μας φάει. Όχι, αύριο κανονικά πρόταθος μαζί θα μας, τώρα τι να το κάνεις, άμα μία φορά άμα γίνει, μετά. Μετά δεν αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί απόψε. Βγάλανε και πολλές συνεντεύξεις, πολύ πράγμα. Εμείς θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, θα ασχοληθούμε λίγο με την κίνηση, λίγο με τις δημοσκοπήσεις, λίγο με το Ιράν, με τη δημοσκόπηση μάλλον, γιατί δεν είναι πολλές. Αλλά φαντάζομαι, επειδή θα ανοίξουμε γραμμές, θα είναι, ναι, μετά τις 10, για να πάμε 10-12 τις γραμμές, έτσι για να έχουμε ένα διωράκι να τα πούμε. Φαντάζομαι ότι, γιατί και την Παρασκευή δηλαδή αυτά λέγαμε. Σας έλεγα ότι την επόμενη εβδομάδα αυτή δηλαδή που ήδη διανύουμε, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε σίγουρα τουλάχιστον μια δημοσκόπηση. Θα έχουμε παραπάνω από μια, σας λέω, για να ξέρετε. Αλλά η πρώτη βγήκε ήδη. Οπότε έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Ενδιαφέροντα πολύ. Ενδιαφέροντα πολύ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ήδη. Έχουμε και τίτλους. Έχουμε και κανονικά. Ναι. Μέχρι. Μέχρι 11 έχει δελτία. Δεν έχει μέχρι 12. Λόγω αργίας. Εντάξει. Εντάξει. Κατανοητό. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, δεν ξέρω, την Παρασκευή είχα την εικόνα ότι έχει φύγει πολύς κόσμος και είχα αυτή την εικόνα και από τα μηνύματά σας, γιατί τώρα κυκλοφόρησα εγώ και ιδιαίτερα την Παρασκευή λίγο από τις ειδήσεις, τα εθνικά οδικά δίκτυα, αυτά που βγαίνανε κτλ. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είχε πάρα πολύ κίνηση στις παραλίες της Αττικής. Πάρα πολύ, είχε πολύ καλό καιρό πρώτα απ' όλα, είχε πάρα πολύ κίνηση στις παραλίες της Αττικής. Δεν ξέρω προς τα νότια τι γινότανε, αλλά προς τα βόρεια, εκεί προς Λούτσα, Αρτέμιδα, γινότανε ο χαμός. Με δεδομένο δε το ότι είναι εργάσιμη ημέρα, δηλαδή δεν είναι μια ημέρα καθολική αργία, αφορά το δημόσιο, τις τράπεζες, εμάς, εντάξει τώρα πώς είμαστε εμείς, το δικός μας ο κλάδος, τους φαρμακοποιούς, αυτά είναι. Η εκπαιδευτική, και ναι, και η εκπαιδευτική παίζει ρόλο. Με δεδομένο λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εργαζόταν, είχε πάρα πολύ κίνηση. Και οι παραλίες ήταν, να μην πω ασφιχτικά, γεμάτες, είχαν όμως είχαν την κίνησή τους. Τώρα θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους, μου λέει ο Γρηγόρης, έχει βελτιωθεί όμως η κατάσταση, και στη Νέα Πέραμο και στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Για ό,τι προκύπτει στο δρόμο, αν βρίσκεστε κάπου και έχετε κολλήσει σε κίνηση, αν παρατηρείτε κάτι που εκτιμάτε ότι καλό θα ήταν να το μοιραστείτε με όποιον μπορεί να ακούει αυτή την ώρα το αληθινό ραδιόφωνο,

211-200-8200 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε και να αφήσετε το μηνυματάκι σας που αφορά την κίνηση, κάποιο θέμα που έχει προκύψει στο δρόμο, στην κυρία Παράσχη, στο κορίτσι μας, στη Φράνσις, ή να στείλετε το μήνυμά σας studio@papakirialfm.gr στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πιο δύσκολο είναι αυτό εφόσον βρίσκεστε στο δρόμο και είστε εν κινήσει. Και για άλλα θέματα το studio@papakirialfm.gr και για σχόλια, καλησπέρες, καλομήνα κτλ. Κτλ. Γεια σας κύριε Σωτήρη. Καλές διακοπές όποτε πας. Εντάξει. Κύριε Σωτήρη, τη βάζετε τώρα θέμα φοβερό. Μπορεί λέει ο μουσικός παραγωγός να βάλει την κομματάρα Lips Like Sugar. Ποιο είναι αυτό? Το σου λέει κάτι? Θες σαν τίτλο, σε μένα δεν μου λέει κάτι. Καλό μήνα κύριε Σωτήρη, να είστε καλά. Lips Like Sugar. Άμα το βρούμε. Άκουσα το, ναι ναι κύριε Γιώργο, το άκουσα το τρέιλερ Τσουβέλας. Δεν ξέρω πότε τη γράφει την εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής. Έρχω να δω το Τσουβέλα από κοντά, που ήτανε, πρέπει να έχουν περάσει, βάλτε, είμαι εδώ 19 χρόνια, πάνω από μια 20 ετία, σε εφημερίδα ήμουν εγώ που είχε και ραδιόφωνο και ήταν στο ραδιόφωνο. Καμία σχέση με το Τσουβέλα το τελευταίων ετών, με χιούμορ πολύ και τότε, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο τρόπος που κάνει stand-up comedy και γενικότερα έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα, αλλά εντάξει, το είναι και ιδιαίτερο το stand-up comedy και στην Ελλάδα γενικώς. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν έχει καταλάβει και τι είναι, αλλά άλλο ζητημένο αυτό. Γεια σας κυρία Γιώτα.

0: 95,1.
1: Βάστε το. Κάτι ορθογράφος δεν έγραψε σωστά. Και είναι... βγήκε πολύ πονηρό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Δεν το διαβάζω όμως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλό μήνα και σε εσάς, να είστε καλά. Αύριο, δεν ξέρω όμως αν όλα τα σχολεία δίνουν το ίδιο μάθημα. Νομίζω πως όχι, γιατί είναι προαγωγικές. Αύριο έχει και προαγωγικές κανονικά, βέβαια. Οπότε και τα παιδιά σήμερα πήγανε για ένα μπάνιο. Πήγανε και ένα τριωράκι, Μη σας πω και στη ζούλα. Γιατί πέφτει διάβασμα τώρα αυτή την περίοδο. Opinion poll. Τώρα θέλω να δω τι θα πούνε στο Πασόκ. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, διότι όταν βγήκε η Real Polls και έλεγε τέταρτο κόμμα το Πασόκ, βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν και πως είναι δυνατόν και δεν έχει βγει ακόμα το κόμμα του Τσίπρα, γιατί δεν είχε, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ήταν μία μέρα πριν την παρουσίαση του κόμματος. Μάλλον η μέτρηση ήταν μέχρι και μία μέρα πριν την παρουσίαση του κόμματος. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ανακοινωθεί παρουσίαση. Οπότε είχε εν πάση περιπτώσει μία λογική. Λέω, δεν ξέρω. Αδίδυμο θέλατε να γράψετε. Εντάξει, δεν πήγε το μυαλό μου καν. Γεια σου, λέει Μανώλη. Νόμιζα πως δεν θα έκανες εκπομπή λόγω της ημέρας. Αυτές τις ημέρες, κύριε Κώστα, περιμένουμε για να κάνουμε εκπομπή. Τι νομίζετε? Και τώρα που λείπει και η Ελένη, αφού μας φόρεσε το κέρατο κανονικά το προηγούμενο τριωράκι, επειδή λέει τα κριντζάκια συνάδελφοι σου έχουν εξοδοτηθεί να μας μεταλλάξουν σε δούλους υπηκόους των μελών της μαφιόζικης κάστας και ειδικά των άριστων αχρίων του καθεστώτος. Μπορείς, λέει, να μας ενημερώσει αν δεν δηλώσω ότι καθάρισα την αυλή του σπιτιού μου, μπορεί να μου επιβληθεί σύμφωνα με τον νόμο πρόστιμο επειδή δεν δήλωσα ότι την καθάρισα? Δεν το ξέρω, κύριε Κώστα, να το ρωτήσω. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιον που έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει. Ή ακόμα και αν επιβληθεί αποδεικνύοντας ότι έχει καθαρίσει, λέω, δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος ακροατής να μας συνακροατής να συνδράμει, καλό θα είναι. Θα το ρωτήσω, δεν ξέρω αν θα βρω τώρα κάποιον.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωτήσω αυτό. Τι γίνεται αν κάποιος έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει? Βέβαια, απ' την άλλη, αν το καθαρίζει, γιατί να μην το δηλώσει, έχει το κεφάλι σου ήσυχο? Δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, το ξεχνάς. Το καθάρισες. Μπες μέσα και κάνε και μια δήλωση. Αν πάει στα κομμάτια, φαντάζομαι πάντως ότι δεν επιβάλλονται έτσι τα πρόστιμα. Ξέρω εγώ τι να πω, δηλαδή, εδώ είμαστε, δεν είμαστε. Καλά, το τι γίνεται με οικόπεδα που είναι αρμοδιότητα δήμων και το τι γίνεται γενικώς με διάφορα θέματα που αφορούν τους δήμους, ίσως να μην είναι σήμερα η μέρα για να ασχοληθούμε. Έχουμε καλέσει για αυτά τα μεγάλα, τα big bag, πώς τα λέτε, δεν ξέρω πώς να τα πω, αυτές οι τσάντες οι πάρα πολύ μεγάλες που τους σηκώνει γερανός. Big bag τα λένε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίστοιχη ελληνική λέξη. Τα οποία, το ένα έχει άμμο, το άλλο έχει χαλίκι και κάτι άλλο, είναι τρία στη σειρά, τα οποία είναι παρατημένα, τοποθετημένα σε ένα δρόμο συγκεκριμένου δήμου. Πρέπει να είναι και ένα εξάμηνο. Πρέπει να έχουν καλέσει στο δήμο. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται. Το να τα αφήσεις για μια εβδομάδα, 2-3 μέρες ή 15 μέρες γιατί γίνονται οικοδομικές εργασίες, εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πεις τίποτα, γιατί κάπου πρέπει να τα αφήσεις. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι τη μέρα που θα το χρειαστούμε θα θα έρθει το φορτηγό να ξεφορτώσει. Μπορεί να έρθει και μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα εξάμηνο και, το οποίο καταλαμβάνει μια μισή θέση παρκαρίσματος. Ως γνωστόν, πάνω στο οδόστρωμα. Το οδόστρωμα δεν ανήκει σε κανέναν για να μπορεί να κλείνει θέσεις. Έχουμε καλέσει άπειρες φορές. Όσο πήγατε εσείς, ήρθαν και από το Δήμο. Τι γερμανικό νούμερο είναι αυτό, 812? Εγώ δεν χρειάζομαι, κύριε Έλλης, εγώ δεν είναι, τι να την κάνω. Είναι υπερτιμημένη ξεκούραση. Μια ιδέα είναι. Τι, όλο το Σαββατοκύριακο, τι νομίζετε? Και με πήρε και τηλέφωνο στα Σταυρακάκης και δεν το σήκωσα. Δεν το είδα μετά, δηλαδή. Διαβάσατε, λοιπόν, μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη είχε δεμένες τρεις γάτες στο σπίτι της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 17.600 ευρώ. Είναι με τον καινούριο νόμο. Δεν υπάρχει υπερβολικό.

0: Η 95,1 FM Stereos.
1: Διάπτερος, πάντων, υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει υπερβολικό. Μακάρι να ήταν όλα τα πρόστιμα για τις παρανομίες υψηλά, μπας και βαρέσουν καμπάνες και καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί άμα δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κόσμος, σου βάζει ένα πρόστιμο, ας πούμε, 100-200 ευρώ και εντάξει, μάλλον δεν έγινε και τίποτα. Σήμερα εντωμεταξύ στην Κηφισία, σε όλες τις ζωφωνιάδες, έβλεπα σήμερα επίτηδες, έβλεπα τα όρια ταχύτητας και προσπάθησα να τα παρακολουθήσω σε διάφορους δρόμους που κινήθηκα, προσπάθησα να τα παρακολουθήσω με το αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο. Σου έχει κάποια σημεία, ας πούμε, που σου λέει 60 χιλιόμετρα. Και αν πηγαίνεις με 60, το πιο πιθανό είναι να έρθει ο άλλος και να σκάσει από πίσω σου. Το πιο πιθανό. Έχει όμως και έχει κάποια σημεία που λέει 80%, πήγαινα και με περνάγανε σαν σταματημένο. Λέω, τι έγινε, παιδιά? Τι ακριβώς παίζει? Άρα όχι, δεν το θεωρώ υπερβολικό, κυρία Λύση. Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην προηγούμενη εκπομπή, είπε πως έχει πρόστιμο, αλλά όχι τόσο μεγάλο σε αυτό του μη καθαρισμού. Ναι, θα το ρωτήσω, δεν ξέρω. Πάντως, λέει, όσοι ζούμε το burnout στη δουλειά, σήμερα ήταν μια υπέροχη μέρα που είχαμε αργία, κύριε Παρτάλη. Κύριε Θανάση, το καταλαβαίνω, το σέβομαι και μακάρι ο κόσμος να έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι πάει, κυρία Σόφη. Καλό μήνα. Την παρακάλεσε ο Γιώργος και είπε να κάνει, να τον στροφεύσει. Εντάξει. Αύριο δεν είναι τα αύριο, την παρακαλέσει κάποιος άλλος πάλι, του κάνει παρέα. Δεν πάμε, δεν κάνουμε δουλίτσα. Ναι, από την καλή της καρδιά αυτό, έτσι δεν πάμε πουθενά. Δεν έφυγε, λέει, και πολλοί κόσμος για το τρίμερο και επίσης δεν ξέρω αν είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να θεωρήσουμε ημέρα αργίας. Είναι ημέρα αργίας για ορισμένους. Μάλιστα, θρησκευτικά, μου το είχε στείλει νομίζω ο Γιάννης την περασμένη εβδομάδα και δεν έχει άδικο, του Αγίου Πνεύματος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντική θρησκευτικά γιορτή. Αλλά, επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος, σου λέει να κάτσουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, εντάξει, γελάμε, τραπεζικοί, πνεύμα, μόνο πνεύμα. Η εκπαιδευτική, ναι, το καταλαβαίνω. Δημόσιο, είναι όπνευμα, όχι απλώς πνεύμα. Λοιπόν, η φαρμακοποί, εντάξει. Μανώλη, λέει, καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Σταύρο. Θα δεχόμαστε ακόμα, λέει, Τούρκους τουρίστες ενώ απειλούν με εισβολή με αφορμή τη γαλάζια πατρίδα? Εννοείται, κύριε Σταύρο. Οι τουρίστες, οι Τούρκοι απειλούν. Ο Ερντογάν απειλεί. Άμα το πάμε έτσι, θα αρχίσουμε και κόβουμε. Στο τέλος εσείς και εγώ θα πάμε να κλείσουμε και στο ξενοδοχείο και στην ταβέρνα. Και μήπως πάτε μόνο εσείς, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχει, κύριε Μιχάλη, ακόμα δημοσιευθεί. Αύριο όμως που θα έχουμε τον κύριο Ρίζο θα ξαναρωτήσω. Μέχρι την Παρασκευή πάντως δεν είχε δημοσιευθεί. Σας το λέω υπευθύνως. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτένδια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. TRT 95,1 FM στέρεο.
6: Είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα, στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Λίγη σιωπή θα έκανε καλό, ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τις πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ ανέλαβε την επιχείρηση που είχε προαναγγείλει στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς τάχθηκε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχτεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο.

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Νίκος, γεια σας κύριε Νίκο, καλό μήνα. Σήμερα μου λέει έφυγε από τη ζωή Νίκος Περατινός, πολυπρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτων σε ηλικία 79 ετών. Δεν το ήξερα για να μιλήσει, δεν τον ήξερα για να μιλήσει, γιατί δεν παρακολουθώ γενικά το μηχανοκίνητο. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νίκο και θα το ψάξω. Γεια σας κύριε Κώστα. Καλό μήνα, σε όλους θα λέω καλό μήνα. Μου στέλνετε ένα μήνυμα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, τι είπες, μου λέει μια φορά καλό μήνα. Δηλαδή αν μου γράφει άλλος καλό μήνα να μην του πω. Κάποιοι λέει πουλάνε πνεύμα, γιορτάζουν κι αυτοί. Κύριε Κώστα, με αυτοί δεν χρειάζεται το Άγιο Πνεύματος για να γιορτάσουν, γιορτάζουν κάθε μέρα. Έχει τέτοιους που πουλάνε πνεύμα, άπειρους. Πόσους μήνες λέει χρειάζονται, όχι για να γεννήσουν, για να καθαρογράψουν εννοείται. Πώς πρέπει λέει να τη βγάλει η Ευρωπαία ή εισαγγελέψει τροπή τους. Τι να βγάλει τώρα. Μου γράφει ο κύριος Σελής, θεωρείται λέει πρόβλημα την αγορά κινήτων από αλλοδαπούς πολίτες που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί μόνο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται. Εγώ πιστεύω λέει μόνο η αγορά από Τούρκους είναι το πρόβλημα, η Τουρκία είναι 87 εκατομμύρια και αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα. Η Βουλγαρία των 6 εκατομμυρίων για μένα δεν είναι κίνδυνος, πόσο μάλλον τα Σκόπια. Εγώ ίσα ίσα νομίζω κάνει καλό η αγοραπολισία κινήτων στην τοπική οικονομία. Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Έλλης τι γίνεται. Γενικώς θέλω να σας πω ότι οι ξένοι έρχονται και αγοράζουν και γη και ακίνητα. Αν δείτε εδώ τις πολυκατοικίες στην Αττική και τις πιο παλιές, θα δείτε, να μην σας πω δύο στα τρία, ένα στα τρία διαμερίσματα το έχει Αλβανός. Μην σας πω δύο στα τρία, στο ένα μένει και το άλλο το εκμεταλλεύεται. Φύγαμε από τους Αλβανούς, πάμε τώρα στους Τούρκους. Πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια πήγαιναν υπομάκοι οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες, και δεν είναι και όλοι μουσουλμάνοι, και τα παιδιά τους τα βαφτίζουν χριστιανόπουλα, κάποιοι όχι όλοι. Πήγαιναν λοιπόν και γύρευαν τότε από την Εθνική Τράπεζα, γιατί τότε η Εθνική ήταν που ήταν ας πούμε η εγκύτρια δύναμη. Γύρευαν δάνειο, μόνιμοι κάτοικοι, Έλληνες κάτοικοι, με εισοδήματα, ξυλουργός ο άλλος, βυρισοδέψη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, επαγγέλματα των τοπικών κοινωνιών και της εποχής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι. Ζητούσαν λοιπόν δάνειο για να χτίσουν το σπίτι τους. Προσέξτε, είχαν το οικόπεδο, λεφτά δεν είχαν, γιατί ήταν η περιουσία τους, η γη τους. Αλλά δεν φτάναν τα λεφτά για να χτίσουν. Και η Εθνική Τράπεζα τότε, η τράπεζα τους αντιμετώπιζε ως Τούρκους και δεν τους έδινε δάνειο. Τι γινόταν λοιπόν τότε? Ερχότανε η Τουρκία, γιατί κάποιοι εξ αυτών ήταν δηλωμένοι στην μουσουλμανική μειονότητα. Γιατί είναι, οι άνθρωποι είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γρηγόρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Μεγάρων. Τώρα, αυτό που μόλις σας είπα, μου το έφερε ο Γρηγόρης Διβάνης, τον ευχαριστώ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω σύγκρουση οχημάτων στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Μεγάρων. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ερχόταν λοιπόν τότε η Τουρκία και έπιανε το παραδάλι και του λέγε, τι θες? Θέλω ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια δραχμές. Μπορεί να λέω πολλά τώρα ή μπορεί να λέω λίγα, δεν ξέρω. Ωραία, πάρε 15, θα στο χτίσω εγώ.
αφού φτιάχνε το σπίτι. Τώρα πώς του το φτιάχνε μια άλλη ιστορία. Και του έκανε δώρο. Του δίνε δάνειο δηλαδή. Το οποίο το αποπλήρωνε μπορεί και ποτέ. Του έκοβε μια δόση. Τι να σας πω τώρα. Ούτε πιτό, τίποτα. Και του έκανε δώρο. Τώρα ξαναλέω 40 χρόνια πίσω. Ένα δορυφορικό πιάτο. Τότε που τα δορυφορικά πιάτα δεν ξέραμε καλά τι είναι. Για να μπορεί στο σπιτάκι που δεν του ενέκρινε η ελληνική τράπεζα να το χτίσει, του Έλληνα πολίτη, αλλά του το έκανε δώρο επί της ουσίας η Τουρκία. Καλά να πάθουμε. Για να μπορεί να βλέπει τουρκικά κανάλια. Λέτε λοιπόν τώρα αυτοί που έρχονται με χρήμα και είναι πίσω από εταιρείες ή μπροστά από εταιρείες, δεν ξέρω εγώ τι, να είναι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που κάνανε εκείνες τις δουλειές? Θέλετε να σας πω εγώ χωριά, όχι στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη, που αδειάζουν τα σπίτια γιατί φεύγουν ηλικιωμένοι, πεθαίνουν, τα παρατάνε, πάνε να τους παίρνουν τα παιδιά τους στην Αθήνα να ζήσουν και πάνε και αγοράζουν τα σπίτια σε τιμές εξωφρενικά χαμηλές ή σε τιμές που εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, αλλά εκείνοι με τα δικά τους εισοδήματα μπορούνε, και αλλοιώνεται αυτομάτως ο πληθυσμός του χωριού, και εκεί που είχε 20 σπίτια με ντόπιους τώρα έχει 10 με ντόπιους και 10 με ξένους, οι οποίοι ξένοι πάνε και κάνουν τις διακοπές τους και όλο το υπόλοιπο διάστημα μπορεί να τον νοικιάζουν κιόλας. Αφήστε, κυρία Έλλης, μεγάλη κουβέντα. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω σύγκρουση οχημάτων στο 38 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Μεγάρων. Μου στέλνετε ένας φίλος ένα μήνυμα, μου λέει: είστε σίγουρα χριστιανός? Δεν μπορείς να βαφτίσεις, λέει, τα παιδιά σου, δηλαδή να τα προσφέρεις στο Χριστό, αν δεν είσαι και ο ίδιος και σύζυγός σου μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλιώς, λέει, αυτό που μόλις περιέγραψε, μια ξεκάθαρη δηλαδή μαύρης μαγείας, όπως αυτές που έκαναν οι Κατσούλας και οι Δημητροκάλης. Μήπως γνωριζόσαστε? Λοιπόν, εσείς που στείλατε το μήνυμα, είστε σίγουρα χριστιανός? Όχι ότι με ενδιαφέρει για μια φορά. Αν δηλαδή ο ένας από τους δύο γονιούς δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, δεν μπορεί να βαφτίσει το παιδί του. Αλήθεια.

0: Φαντάζομαι σας παρακολουθεί γιατρός γι' αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, λέω. Καλησπέρα, Μανώλη από Κωνσταντσά. Δεν ήρθε όντως, κύριε Χωστή, το μήνυμα. Πριν λέει, έστειλα κάτι, έγραφα κάτι για πολιτικούς, τον μπλόκαραν. Ποιος τον μπλόκαρε, δεν μπλοκάρουν. Δεν ξέρω. Θέλω, λέει, να προσθέσω για την αγορά κινήτων από ξένους. Υπάρχει περίπτωση να αγοράσει Έλληνας ακίνητο στο όνομα της αλλοδαπής συζύγου του. Παραδείγματος χάρη, εγώ το αγοράζω τώρα και δεν γουστάρω να φαίνομαι. Και το βάζω στο όνομα της αλλοδαπής συζύγου. Δεν θέλω σχέση με τέτοιες ληστρικές κυβερνήσεις. Τέτοια να γράφετε, κύριε Κωστή, να μην ξαναπεράσει μήνυμα. Κύριε Νίκο, για το πρόγραμμα του σταθμού το καλοκαιρινό. Γενικώς για το πρόγραμμα του σταθμού δεν αποφασίζω εγώ. Έχω θέσει αυτόν στη διάθεση σου της υπηρεσίας. Προφανώς θα λείψω για 2 εβδομάδες. Δηλαδή 2 εβδομάδες έχω ζητήσει να λείψω. Και αυτές γιατί πρέπει να πάρω άδεια. Αν μπορούσα δεν θα περνάω τα αυτές. Αλλά γνωρίζω ότι βασινό μου πρέπει να πάρεις ένα μέρος της θερινής σου άδειας μέσα στο καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι ναι. Θα τα λέμε. Τώρα, ώρες και τέτοια δεν είναι υπηρεσιότυπη. Παρέμβαση εισαγγελέα για το επεισόδιο Δημητριάδη Μερδέν. Έγινε κάτι γι' αυτό, δεν έγινε. Α, ο εισαγγελέας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εντάξει, κύριε Λάζαρε, μια χαρά. Γεια σας, κύριε Νικόλε. Αυτό λέει που καθορίζει τη δυναμική ενός έθνους είναι ο πληθυσμός και όχι ο πλούτος του. Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι και όχι το κεφάλαιο. Τώρα ενεργά έχουμε μείνει λίγοι και φτωχοί. Εντάξει. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είμαστε λίγοι. Τώρα το φτωχοί είναι μια κουβέντα. Ακούσαμε, μου γράφει εδώ Φόρτσα Παγιά. Γεια σου, Φόρτσα Παγιά. Καλό μήνα. Είσαι, λέει, στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ηλιοπάνθοχος να είσαι. Ανοίγεις το παράδεισο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Παρένθεση αποσιοποιητικά. Εγώ, λέει, σου λέω, είσαι πάνθοχος. Είσαι αυτό που λες τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα στο Φάληρο και πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα. Και τα πληρώνουμε για να κάνουμε μπάνιο. Δεν ξέρω. Και αρχίζουμε, λέει, πάλι παρένθεση αποσιοποιητικά. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Μιζέρια συνέχεια, βρε, άντε. Ο Γεωργιάδης, λέει, το πού, ρε παιδιά, στείλτε μου το βίντεο. Και αυτό, λέει, είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Έχεις, και μετά όταν πας σπίτι, τι βάζεις στο πιάτο να φας άμα είσαι πανφτωχός στα όρια της φτώχειας? Ήλιο, θάλασσα από το Φάληρο, τι βάζεις? Το ανοιχτό παράθυρο? Δεν μας τρελάνετε. Α, ήρθε και το νούμερο, εντάξει, ωραία. Έπεσε ο μύθος της λειψιδρίας. Χτύπησε. Είναι σοβαρά. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες.
1: TRT 95,1 FM Stereo.